0: Να κακογγίζει.
1: Να κάνει το ατμάμ.
2: Σάλκι ούρφι.
3: This is your 24/7 FM, Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.